Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297071100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
2: Ψύξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
0: Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145. Σουβλατζίδικο Ψητοπολείο Γουίλι. Παραλία Σουβάλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919.

0: τι γίνεται τώρα.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε τη πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα το παθό.

Βαγία Beach, εστιατόριο Beach Bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος Πανταζόπουλος Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 431 8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 22 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 0 29 210.

0: Μεστρέλ.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

0: αφού δεν μ' αγαπάς.
1: Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255. Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297028503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297028200.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Είσαι μες στην τρέλα. Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.
3: Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

tata Stefana, ów dziad Michał.

στολισμένα τα μαλλιά.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρη, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 59 210.

άλλη νύχτα. Τι άλλο το τι που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι. Μες στην ψυχή μου κράτησα πόσο πολύ σ' αγάπησα.

0: Που το ραδιό έγινα, ναι.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, ραδιό έγινε.
2: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200. Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος. Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 031 000. Κριτών Γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Ούτε ραδιό έγινα, ναι.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, ράδιο έγινε.
2: Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 023 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

0: Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 9 210.
1: Είσαι με στην τρέλα. Με στην τρέλα.
2: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

0: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
1: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Αίγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

βρήκα μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα. Έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα. Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Εστιατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 29 210. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Αίγινα.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα. Έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα. Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Εστιατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να είναι. Στην κόλαση που πέρασα

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

0: είσαι μες στην τρέλα. Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-28-200.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρη, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 59 210.

0: είσαι μες στην τρέλα. Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: είσαι μες στην τρέλα. Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
3: Ψύξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000. Βαγία Beach, εστιατόριο Beach Bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-071-100. Αρχιτέκτονες Μηχανική, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρη, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210.

μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
1: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι. Παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

0: Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 29 210.
1: Ακούτε ραδιό Έγινα, ναι!

κανείς. Θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255. Ούτε ραδιόδημα, ναι!

0: Αποθήκη Γαλάρης, χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: mikseri.
1: Mes drele.
0: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

άλλη νύχτα. Τι άλλο από τι που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή μου κράτη.

Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 59 210.

χύμπτωση έχω πιει και είμαι λιώμα. Ο εγωισμός μου έχει φτάσει ως το χώμα.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα. Έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα. Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28 200.

0: Mest Drell.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

0: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Αίαντος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
1: Ψύξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

Αυτά τα στέφανα που φτιάχτηκανε άλλοι. Κάθε λουλούδι έχει γίνει αγάπη. Αυτά τα στέφανα.

Βαγία Beach, εστιατόριο Beach Bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος Πανταζόπουλος Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 431 8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 22 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 0 29 210. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

εσύ που είχες ορκιστεί να μ' αγάπας. Κι εγώ πονάω, παντικρίζω την αλήθεια.

βροχή, στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα διανύ. Κι εσύ μου λες τόσα αγαπώ.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 24 319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 54000 και 698 3120 120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 29 210. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

Πάντα Καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Την πρώτη μέρα άψυχη σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθη.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
0: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείος Θεατώριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297071100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

Πάντα Καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Mini Market Παπάς, Πηλαίος και Αίατος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
0: Ψύξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297071100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές έγινα σε εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210.

0: γίνεται τώρα?
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε τη πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα το παθό.

Πάντα Καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

Βαγία Beach, εστιατόριο Beach Bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 59 210.

0: το ραδιό Άγινα, ναι.
1: Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145. Σουβλατζίδικο πιστοπολείο Γουίλι. Παραλία Σουβάλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255. Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297028503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Αίγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297028200.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι

δεν μετράμε. Σε φάση μεταφυσική τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα. Έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα. Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

0: Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος Πανταζόπουλος Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 431 8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 22 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 0 29 210.
1: Ακούτε ραδιό Έγινα, ναι!

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: είσαι μες στην τρέλα. Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι. Παραλία Σουβάλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919. Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 31000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος. Σπύρου Ρόδη 45.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα. Έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα. Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
2: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

0: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Αίγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
1: Ψήξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 59 210.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.
0: Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

Restaurant Cafe Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255. Πάντα Καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 023 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 029 919.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα. Έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα. Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
2: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

Βαγία Beach, εστιατόριο Beach Bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος Πανταζόπουλος Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 59 210.

Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Drela. Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Πάντα Καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείος Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

0: Είσαι μες στην τρέλα. Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινα.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 29 210. Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 24 319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 54000 και 698 3120 120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

τα φύλλα απ' τους κάπτους. Είχες γράψει για μένα χίλια σ' αγαπώ. Τα κοιτάω θλιμμένα, τα ρωτάω για σένα.

0: μες στην τρέλα. Μες στην τρέλα.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
2: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
3: Ψύξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 857 3000.

άλλη νύχτα. Τι άλλο το τι που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι. Μες στην ψυχή μου κράτησα πόσο πολύ σ' αγάπησα. Όμως να ξαναρθείς δεν γίνεται, πονάει.

0: Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200. Βαγία Beach, εστιατόριο Beach Bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 431 8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ Σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 029 210.
1: Είσαι μες στην τρέλα. Μες στην τρέλα.
2: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 026 255.

Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 023 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
2: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336.
0: Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
3: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28 200.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανική, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρη, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 22 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 0 29 210.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες και οι παλιές αγάπες παίζουν εδώ δυνατά. Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά, είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνις Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Εστιατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική. Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-023-145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι. Παραλία Σουβάλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297-029-919.

0: Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.
1: Το ράδιο Έγινα, ναι!

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 59 210.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Ραδιοαγνανέ.
1: Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 255.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

Πάντα Καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-23-145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

0: είσαι μες στην τρέλα.
1: Μες στην τρέλα.
2: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.
3: Μίνι Μάρκετ Παπάς, Πηλαίος και Έατος Γωνίας, στο κέντρο της Έγινας. Καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Παράδοση παραγγελιών στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 711.
4: Ψύξη κλιματισμός. Τοποθέτηση συντήρηση κλιματιστικών και ψυχτικών μηχανημάτων. Χατζόπουλος Νίκος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-857-3000.
5: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

Συνεργείο Παντός Τύπου Πλυντήριο Αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 02 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 02 29 210.
1: Ακούτε ραδιό Έγινα, ναι!

0: και για να μην δουλευόμαστε. Άντε και καλή συνέχεια, άντε και καλή συνέχεια.
1: Κάντε like σελίδα μας στο Facebook, Ράδιο Έγινε.

Ρέστοραν Καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Αίγινας. Σε εμάς θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Αίγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 26 678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 24 319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 54000 και 698 3120 120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

Πάντα Καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι, παραλία Σουβάλλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 28 200.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος Πανταζόπουλος Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 431 8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 22 558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κριτικός, ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297 0 29 210.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Είσαι μες στην τρέλα. Μες στην τρέλα.
2: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

0: τι γίνεται τώρα.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε τη πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα το παθό.

0: Ρέστοραν καφέ Beach Σιρόκος, Αγία Μαρίνα Έγινας. Σε μας θα απολαύσετε μεγάλη ποικιλία σε κρεατικά, σε μεζεδάκια, μα και σε ψαρικά. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις και κάθε είδους εκδήλωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297031000. Κριτών γεύσης Ενεγίνη. Εστιατόριο Μεζεδοπολείο στο κέντρο της Έγινας. Πυριώτη και Δάμονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297026255.
1: Ράδιο Έγινα, δυνατά κοντά σας.

0: Αποθήκη Γαλάρης. Χαρτικά απορρυπαντικά καλλιντικά είδη συσκευασίας. Τζίτζης Κωνσταντίνος, Σπύρου Ρόδη 45, τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-026-678. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου PVC Σπύρος Ξηδέας. Εργαστήριο Λεωφόρο Φανερωμένης Έγινα, έκθεση Λεωφόρο Κυψέλης Έγινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-024-319.
1: Λαλαούνης Έγινα, Luxury Transfer Travel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-054-000 και 698-3120-120.
0: Μεζεδοπολείο Θεατόριο Φάρος. Στην παραλιακή οδό Έγινα Πέρδικα. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, ψαρικών αλλά και μεζεδάκια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-058-6336. Επίσης αναλαμβάνουμε κοινωνικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.

Συνεργείο παντός τύπου πλυντήριο αυτοκινήτων Αντώνης Μπίτρος. Λεωφόρο Κυψέλης έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 503. Κρεοπωλείο Μαργέλος. Σε εμάς θα βρείτε κρέατα ελληνικά που φτάνουν στο πιάτο σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κυψέλη Έγινας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 028 200.

0: Που το ραδιό έγινα, ναι.
1: Πάντα καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα. Λεωφόρος Έγινας Σφεντουρίου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7.30 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 0 23 145. Σουβλατζίδικο Πιστοπολείο Γουίλι. Παραλία Σουβάλας. Διαθέτουμε delivery για τους καναπεδάτους στο 2297 0 29 919.

Βαγία Beach, εστιατόριο beach bar στην παραλία της Βαγίας, ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297 071 100. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μελέτη σχεδιασμός αδειοδοτήσεις, νέες κατασκευές και ανακαινήσεις. Έγινα Αγκίστρι, Αττική. Αποστολόπουλος, Πανταζόπουλος, Σιγάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-431-8518. Coffee Island, Αφέας 25. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2297-0-22-558. Καφέ σνακ Πανταζού. Πολλές ελιές Έγινας, εντός σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Delivery στο τηλέφωνο 2297-0-29-210.